τις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

Καλώς τους, καλώς τους, καλημέρα, καλημέρα. Μια πάρα πολύ ωραία μέρα ξεκίνησε στα μέσα της εργάσιμης εβδομάδας, η οποία εντάξει τελειώνει σιγά σιγά. Έχουμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τον καιρό, η αλήθεια είναι, που κάθε μέρα είναι εντελώς διαφορετική και από την άλλη. Αλλά και κάθε μέρα από μόνη της, ρε παιδί μου, έχει 3-4 εποχές μέσα της έχει. Καλημέρα, Μέντα 88, Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Εδώ σήμερα σε μια πάρα πολύ ωραία μέρα που ξημέρωσε, 6 Μαΐου. Βεβαίως, θα τα αφήσω, 6 Μαΐου. Στις 15 Μαΐου το ξέρετε ότι κληρώνει, έτσι. Ένα μέντε ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. 5 μέρες, 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με τη φροντίδα του Βλασόπουλο Travel. Μία λέξη θα σας ταξιδέψει μέχρι εκεί, την οποία θα την ακούσετε για πρώτη φορά σήμερα στις 8 το πρωί. Απλά υπενθυμίζω, θα το υπενθυμίσουμε βέβαια και μέχρι τότε, αλλά απλά να το έχετε στο μυαλό σας. Μόλις την ακούσετε, θα την πάτε, θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής στο mendo88.gr και ακόμα ένα μέντε ταξίδι θα γίνει δικό σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τα δικά μας τα ταξίδια μέχρι τη μουσική, μέχρι τις 10, μέχρι εκεί που θα μας πάει η Τετάρτη, μέχρι εκεί που θα μας πάνε τα τραγούδια.

Καλημέρα ξανά, Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα όπως πάντα μέχρι και τις 10. Είναι μια μέρα η 6η Μαΐου την οποία παιδιά τη γιορτάζουμε. Βέβαια για άλλο λόγο έγινε, αλλά εμείς μπορούμε να πάρουμε τη σημασία της όπως ο καθένας θέλει. Να σας πω τι δεν θα ξεκινήσουμε σήμερα. Μπράβο, δίαιτα. Τα γυμναστήριο και τα υπόλοιπα δεν ξέρω, σας αφήνω ελεύθερους. Αλλά σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Είναι μια βρετανική εμπνεύσεως ημέρα, ένας εορτασμός από το 1992. Όλοι όσοι λοιπόν ζοριζόμαστε, όλοι όσοι δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε δίαιτα, κυρίες και κύριοι, χρόνια μας πολλά. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα τραγούδια και με τις μουσικές. Ένα τραγουδάκι βρίσκεται εδώ, σίγουρα θα τρυπώσει μέσα στα χείλη μας μέχρι τις 10. Καλημέρα. Καλημέρα.

Στο μενού και τη σημερινή Τετάρτη περιλαμβάνεται βεβαίως και η ψηφοφορία σας για τα Menta Icons. Αυτή τη φορά η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι το τιμόμενο πρόσωπο, η τιμόμενη φωνή που έχει γράψει μέσα μας τις μνήμες, στο συνέστημα, στις στιγμές μας. Οι πιο αγαπημένοι μας καλλιτέχνες είναι κάτω από αυτή την ομπρέλα στα τραγούδια που έγιναν μέρος της ζωής μας, τα οποία καλείστε να τα ψηφίσετε στο site μας menta88.gr. Θα ακούσετε τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και θα ψηφίσετε αυτά που αγαπάτε περισσότερο και θα κερδίσετε ένα iPhone 17. Όλα αυτά λοιπόν επαναλαμβάνω στο site μας menta88.gr. Καλώς βρεθήκαμε, Menta το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντα 88.

Παιδιά, είναι προσυπογράφο, επιβεβαιώνω και ούτω καθεξής. Και σε περίπτωση που δεν το έχετε πει ακόμα, ήρθε το τραγούδι, ίσως το πρώτο τραγούδι της ημέρας που θα σας παρακινήσει να κάνετε κάτι το οποίο μάλλον πήγε στα δεύτερη μοίρα σήμερα. Ένα σ' αγαπώ και πάλι και πάλι και ξανά και κατ' επανάληψη και κατ' εξακολούθηση. Αυτά είναι τα ωραία τα εγκλήματα εντός εισαγωγικών. 2,5 λεπτά και είμαστε μετά τις 7. Μετά 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Καλημέρα, καλημέρα. Στο πρωινό της Τετάρτης, καβατζώσαμε τα μισά του μήνα. Έχω και μια φιλενάδα εδώ πέρα στο Viber, μου λέει: δεν περνάει αυτή η βδομάδα. Να είναι η πρώτη μας διαφωνία με τη Χριστιανά. Λοιπόν, εγώ νιώθω ότι πέρασε νεράκι μέχρι τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια καθημερινότητα η οποία και σήμερα και τις προηγούμενες αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι να βγει, θα βγει ψυχή μου δηλαδή. Οπότε δεν προλαβαίνω να σκεφτώ ότι περνάει λιγάκι αργά ο χρόνος. Βέβαια, το κακό είναι ότι δεν έχει καμία αργία εδώ μέσα και είχαμε καλομάθει τον τελευταίο καιρό, μέσα στην εβδομάδα εννοώ. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Τετάρτης. Χρόνια πολλά στον Λάκη Λαζόπουλο που είχε γενέθλια σήμερα και σε έναν άλλο φίλο μας, τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Σιγά μην τα ακούς θα μου πεις, αλλά δεν με νοιάζει, εγώ ευχές στέλνω. Σαν σήμερα έγινε η στέψη του Καρόλου του Τρίτου, ο βασιλεύς του Ηνωμένου Βασιλείου. Βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν το 2023, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 3 χρόνια βασιλιά. Εντάξει, έχουμε, δεν έχουμε. Καλά, εμείς δεν έχουμε. Αλλά εντάξει, έτσι για το κουτσομπολιό και για το χλιδάτο της υπόθεσης έρχεται στην καθημερινότητα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βασιλική οικογένεια. Και κατά τα υπόλοιπα είναι και μια μέρα όπου γιορτάζουμε οι περισσότεροι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Χρόνια μας πολλά. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: Αυτό το λουλουδάκι λοιπόν, το οποίο έρχεται να μας πει καλημέρα, είναι ένας χειμωνανθός όπου ναι, έρχεται και κάνει παρέα πλέον με τα ανοιξιάτικα τα δικά μας τα λουλούδια. Καλημέρα, καλημέρα. Της Μεσοπεντηκοστής λέει του παιδιά το ημερολόγιο σήμερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ξέρω όμως ότι αν βιάζεστε 239 ημέρες, μένουν μέχρι να φύγει το 2026. Κοντεύουμε, αδέρφια, κοντεύουμε. Τι έμεινε, ρε παιδιά, ένα τριήμερο τώρα του Αγίου Πνεύματος, την 1η Ιουνίου, και μετά αντικαλή Παναγιά, τέλος. Αυτό ήτανε. Και όταν καβατζώνουμε και τον Αύγουστο, μετά μετράμε αντίστροφα, γιατί έχει καβατζωθεί ουσιαστικά ολόκληρος ο χρόνος. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι τρέχουμε λιγάκι πιο μπροστά. Και μου το έχουν πει και φίλοι μου αυτό, ότι τρέχει ο νους μου περισσότερο από τη γλώσσα μου. Δηλαδή, εγώ τώρα φαντάζομαι το τι θα κάνουμε του χρόνου τα Χριστούγεννα. Κάτσε, ρε πουλάκι μου. Όλο αυτό μου λένε. Τέλος πάντων, αφήστε τα δικά μου. Εδώ, στα δικά μας, τι κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Το ξεκόλλησα. Το καταλάβατε. Ξεκολλάω ένα χαρτάκι από το ημερολόγιο. Στην πίσω όψη υπάρχει ένα τετράστιχο. Δεν το έχω διαβάσει σήμερα. Θα το μοιραστούμε πρώτη φορά μαζί. Οπότε παίρνω βαθιά ανάσα. Μαζευτείτε, θα απαγγείλω και. Ω, καλά. Ωραία, ξεκινάει. Αν νιώσεις μέσα στον ύπνο σου βάρος στην αγκαλιά σου, η σκέψη μου κουράστηκε και ξάπλωσε κοντά σου. Τιριτιτιν. Αυτό είναι μπαλάντα και θέλει τις νότες τις μπαλαντίστικες. Και να βρούμε και έναν άνθρωπο να μας λέει τέτοια ωραία ομορφόλογα πρωί-πρωί για αγκαλιές, για φιλιά, για το πώς ξυπνάμε. Αν δεν έχουμε βρει, να, εδώ είμαι ο άνθρωπός σας, παιδιά. Θα τα μοιραστούμε εδώ μεταξύ μας. 6978-088-088 είναι ο αριθμός Viber. Αποθηκεύστε το κι εσείς στις επαφές σας. Εδώ να έχουμε να λέμε μια καλημέρα, να λέμε τους προβληματισμούς μας, να ανασάνουμε λιγάκι, γιατί υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία μερικές φορές μας υπερβαίνει.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: λεπτά. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta88.
1: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ, Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεγγελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει

0: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Αυτό είναι που θα πρέπει να ευχηθούμε όλοι ο ένας τον άλλον. Δύναμη, όχι μόνο να κλείσουμε πόρτες, αλλά να ανοίξουμε κι άλλες, αλλά και πόρτες σε διαδρομές εντελώς διαφορετικές. Χθες, μετά από αρκετό καιρό και λόγω της ημέρας που ήμουν όλη την ημέρα στο δρόμο, αργά το βράδυ άνοιξα ειδήσεις να δω τέλος πάντων μην έχει γίνει τίποτα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ήταν πρώτη είδηση στην Κρήτη με την δολοφονία ενός 20χρονου, όπου κάποιος πατέρας, κάποιος τον καταδίωξε και τον σκότωσε, διότι τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του παιδιού του σε ένα τροχαίο ατύχημα πριν από χρόνια. Σαφέστατα δεν μπορώ να μπω στη θέση κανενός από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό που με κάνει όμως με έκανε χθες το βράδυ να σκεφτώ, αυτό που με έκανε με ένα πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, είναι αυτό το μεγάλο αίσθημα της αδικίας που μπορεί να οπλίσει το χέρι πια του καθενός μας. Και είναι πάρα πολύ μικρή η ισορροπία. Αυτή η καταπίεση που αισθάνεται ο καθένας μας, η απογοήτευση, ο θυμός, έχουν πλέον αποδέκτη, έχουν και τρόπο έκφρασης. Και σε συνδυασμό με άλλα τέτοια παρόμοια γεγονότα και παρόμοιου σοκ γεγονότα, αισθάνομαι ότι το καπάκι αυτής της χύτρας, της κοινωνικής χύτρας που βράζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω παιδιά ότι έσκασε. Και όταν σκάει ένα καπάκι της χύτρας, κανένας δεν μένει αλόβητος, κανένας δεν μένει ουφ δεν πάθαμε και τίποτα, όλοι έχουμε συνέπεια. Και καθόμουν και σκεφτόμουν όλο το βράδυ χθες, βρε πως φτάσαμε μέχρι εδώ. Και τέλος πάντων βλέπαμε ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ. Δεν μπορούσαμε κάποιος να κάνει κάτι. Τώρα θα μου πεις ρε Βιβούλα, ακριβώς, και να βάλουμε και τρεις θελίτσες. Αυτές είναι οι σκέψεις μου για σήμερα. Και με πάρα πολύ μεγάλη λαχτάρα ήρθα εδώ το πρωί. Διότι το δικό μας εδώ είναι το καταφύγιο σχεδόν. Εδώ που αποφορτίζουμε τη δικιά μας χύτρα κάθε φορά. Μέντε το πρωί μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη μέχρι εκεί.

Και εμείς είμαστε αμέσως μετά, σε αυτό το γλυκό ξύπνημα. Ο Γιάννης Αβυδάκης για εκείνο το κορίτσι που κοιμάται και αν ήξερε κιόλας το πόσα κοριτσάκια έχουν να νοριστεί με το συγκεκριμένο, πόσα βρεφάκια ήταν στην αγκαλιά μας και κοιμόντουσαν με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι θα χαιρότανε πολύ, αν μη τι άλλο. Τρία λεπτάκια μετά τις 7.30, τι έχει συμβεί στο λεκανοπέδιο, θέλετε να μου πείτε. Γιατί κάθε φορά που είναι να πω την κίνηση, είναι να τσεκάρω να δω τι γίνεται τέλος πάντων μέσα σε αυτό το σημείο του χάρτη. Εντάξει, τα πράγματα είναι σχεδόν όπως τα αναμένουμε. Τώρα έκανα refresh κιόλας 2-3 φορές, διότι στην κάθοδο του Κηφισού, μόνο. Πρόσεξε, είναι 7.30 ώρα το πρωί. Μόνο στην κάθοδο του Κηφισού μέτρησα 7 πινέζες, οι οποίες αναφέρουν ατυχήματα και κινητοποιημένα οχήματα. 7.30 ώρα το πρωί. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Υπάρχει ένα τεράστιο μπουτιλιάρισμα χιλιομέτρων, το οποίο ξεκινάει από την Κηφισιά και φτάνει αρκετά κάτω, παιδιά, μέχρι την Πέτρου Ράλη σχεδόν. Σίγουρα μέχρι την Ιερά Οδό. Άρα τι κάνουμε, ακούμε κανένα δύο τραγούδια ακόμα, ξέρω εγώ, και ξεκινάτε αργότερα. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω σε αυτή την περίπτωση. Μην χρησιμοποιήσετε τον Κηφισό αν μπορείτε σήμερα. Γιατί από ό,τι το βλέπω, δεν είναι καλά τα πράγματα. Τα καλύτερα πράγματα όμως είναι εδώ που ξημέρωσε μια υπέροχη μέρα. 25 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα σήμερα στο κέντρο της πόλης μας. Εδώ ακριβώς που η μέρα ξημερώνει. Εδώ που μας βρίσκει στον αέρα του Μέντα 88. Μέντα το πρωί και σήμερα από τις 6 μέχρι και τις 10, όπως άλλωστε γίνεται καθημερινά. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα. Μέχρι τότε. Καλημέρα μας.

φύγαμε λίγο νωρίτερα που ο Κηφισός τέτοια ώρα έχει τόσα συμβάντα στην κάθοδο μόνο. Πάνω από τα σύννεφα. Ούτε παιδιά πολύ πετάμενο δεν θα βρούμε εκεί πέρα μπροστά μας. Πάντως, για να επιστρέψω λιγάκι στο συγκεκριμένο ζήτημα, διάβαζα σήμερα το πρωί, όταν ήρθα στο στούντιο, την είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Ένα από τα σημαντικότερα έργα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση οδεύει, πρόσεξε τώρα λιγάκι πώς είναι η είδηση, οδεύει προς την αφετηρία του. Δηλαδή, οδεύει στο γεγονός ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί το έργο και θα μπει στην κυκλοφορία, θα σκεφτούν το πότε θα το ξεκινήσουν. Και μέχρι να το ξεκινήσουν, μέχρι να οριστούν οι άνθρωποι, μέχρι να γίνουν προσφυγές, δεν ξέρω τέλος πάντων τι άλλο, έχουμε να φάμε πολλά ψωμιά. Είναι το συγκεκριμένο σημείο, αφορά στην κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά, που θα συνοδεύεται, λέει, και από την ολοκλήρωση του ημιτελούς τμήματος της περιφερειακής της λεωφόρου Εγάλεο, ώστε να συνδεθεί με την Αθηνών Κορίνθου και να βολεύει βέβαια και τους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου. 60,5 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει όλο αυτό. Σας λέω, ξέρουμε πού θα είναι, ξέρουμε πόσο θα κοστίζει, το πότε θα ξεκινήσει δεν ξέρουμε, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το «οδεύει προς την αφετηρία του». Ναι, ακριβώς. Ζήσε Μάη μου, ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Να, κάτι τέτοια βλέπουν και οι συγκοινωνιολόγοι, ρε παιδάκι μου, ώρες και σου λέει, τι να κάνουμε κι εμείς, τα έχετε κάνει χάλια.

0: για μια συνθήκη που πάρα πολύ μεγαλώσαμε με το τι θα πει ο κόσμος και τελικά μεγαλώσαμε και ο κόσμος δεν έχει πει τίποτα, ούτε πουνιάστηκε, μπορώ να σου πω. Αυτό που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο είναι να δούμε τι θα κάνουμε πλέον. Από εδώ και πέρα, το τι έγινε, έγινε. Να, για παράδειγμα, τι, ποιον θα πάρετε μαζί σας στο μετα-ταξίδι. Ξέρετε τι ωραία θα ήταν η ζωή μας αν ασχολούμασταν μόνο με αυτά τα προβλήματα. Για να πάτε εσείς στο μετα-ταξίδι, την κλήρωση του οποίου θα γίνει την παραπάνω Παρασκευή 15 Μαΐου, θα ακούσετε τώρα σε λίγο τη λέξη που σε ταξιδεύει και θα φύγετε για την Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. 5 μέρες, 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, με τη φροντίδα του Βλασόπουλου Στράβελ. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αυτή που θα σας πάει μέχρι εκεί, στις 8 ακριβώς. Τώρα θα μεταδοθεί. Μέχρι τότε, παιδιά, λίγο ηρεμία, λίγο ψυχραιμία, να σας πω εγώ ένα μυστικό. Ένα μυστικό της ημέρας που και σήμερα θα μας ενώσει είναι ο καφές. Πάμε στο προωθητικό αυτό μήνυμα για να μιλήσουμε για τη γεύση, για τη μυρωδιά του, που θα είναι και η εμπειρία που σήμερα θα μας δώσει αυτές τις ωραίες εικόνες και θα φέρει λιγάκι τις καρδούλες μας πιο κοντά. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. 2 γεύσεις, παιδιά. Με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Φανταστείτε δηλαδή να είναι αυτός ο καφές να αχνίζει στο χώρο σας, να δείτε το πόσο ωραία θα ενωθείτε με το περιβάλλον και τέλος πάντων θα ενωθείτε και με τον εαυτό σας. Αυτό λοιπόν. Αυτό κάπως έτσι θα φτιάξει ολόκληρο το πρωινό. Τουλάχιστον εγώ από τη Δευτέρα που ήρθε εδώ ο Λουμίδης, ο καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, αυτό το κάνω και πετυχαίνει. Μέντε 88, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και σήμερα από τις 6 μέχρι και τις 10. Όπως άλλωστε γίνεται καθημερινά.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Από σήμερα, 2 νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
10: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι απόδραση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Άρης Δαβαράκης έγραψε τα λόγια, η Βανθία Ρεμπούτσικα τις μουσικές, ο Γιάννης Κότσιρας ξεκαθάρισε ποιος είναι αυτός ο έρωτας, ο φθηνός. Και αφού λοιπόν δέστε ότι το αναγνωρίσαμε, που δεν είμαι σίγουρη τουλάχιστον για τον εαυτό μου, να σας πω, μήπως θέλετε να δούμε ποιος είναι και ακριβώς ο έρωτας. Γιατί κάποιες φορές νομίζω ότι έχει τύχει σε όλους μας, έχουμε πληρώσει κάτι τέτοιες συνθήκες πάρα πολύ ακριβά. Και κάτι τέτοιες συνθήκες τις πληρώσαμε εντελώς για το τίποτα. Το τίποτα το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. 4-5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια μετά τις 8. Μέντε 88 παίζουν τα ραδιόφωνά μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Μέντα το πρωί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Κηφισού. Έχει γίνει καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχουν οι πρώτες πληροφορίες, λένε ότι οι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Βεβαίως η κυκλοφορία γίνεται με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, μόνο από τη δεξιά λωρίδα και μόνο κλειστές είναι η μεσαία και η αριστερή, σύμφωνα με ενημέρωση της τροχέας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα σε ολόκληρο το μήκος του, αλλά και στα δύο ρεύματα τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορείτε να αποφύγετε σήμερα τον Κηφισό, αυτό είναι το ερώτημα. Επίσης, πυκνή ροή των οχημάτων αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Ποσειδόνος από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και έξω μέχρι το Σκαραμαγκά. 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας και είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα σήμερα, η Τετάρτη, 6 Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, να μην ξεκινήσουμε δίαιτα. Ναι, γιατί εκεί θα καταλήξει, ναυάγιο, σε αυτή την ταμπέλα. Και γιατί είναι μια τέτοια μέρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Χρόνια μας πολλά. Να μας χαιρόμαστε, να μας καμαρώνουμε. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες μέρες που εναρμονίζονται οι διαθέσεις μας, τόσο μα τόσο.

0: Και μετά από τόσο καιρό μπορούμε να καμωνόμαστε ότι είμαστε ο ένας για τον άλλον. Είμαστε οι άνθρωποι της ζωής μας. Δεν είμαστε. Να, για παράδειγμα, ήρθε τώρα μία καλημέρα που με έκανε να κοκκινήσω, ρε παιδάκι μου, από τον Κυριάκο από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει διαδικτυακά. Και τέλος πάντων, όπου φτάνουν οι μουσικές, οι χάρες και τα τραγούδια μας, καλημέρα λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που υπάρχει μία κουκιδίτσα εκεί, η οποία είναι πάντα μόνιμα συντονισμένη εδώ. Δεν λέω άλλα, είδες. Για τους ανθρώπους της ζωής μας να μιλήσουμε λιγάκι παραπάνω. Πάνω για σε ένα άλλο επίπεδο. Οι περισσότεροι έχουμε ανθρώπους στο περιβάλλον μας που δυστυχώς δίνουν τη δική τους σημαντική μάχη κατά του καρκίνου. Η ίδια η νόσος, καθώς και οι παρενέργειες στις θεραπείες, οδηγούν συχνά σε ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας. Γι' αυτό λοιπόν η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη είναι σημαντική και γι' αυτό ήρθε εδώ αυτό το προωθητικό μήνυμα από το Fortimel. Fortimel Forticare με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Είναι ο διατροφικός σας σύμμαχος στη θεραπεία αλλά και την αποκατάσταση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα πληκτρολογώντας δωσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τεταρτάκι μετά τις 8, μέντα το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκι στον αέρα λοιπόν, μέχρι εκεί.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή, είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σα βάλαμε Jumbo ιδέε. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41,

Είναι 8 και 25, θυμάστε εκείνα τα χρόνια που τέτοια ώρα ήμασταν στο κηλικείο του σχολείου. Και το πόσο πάρα πολύ συγκινήθηκα σήμερα που το έχουμε ακούσει το τραγούδι εκατομμύρια φορές, αλλά με αυτό το στιχάκι το κερνάω ρόφημα στο κηλικείο, νομίζω ότι σήμερα αναπόλυσε όλα εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Εδώ όμως στον αέρα του Μέντα 88, στην εκπομπή Μέντα το πρωί, δεν κερνάω ρόφημα, κερνάω τραγούδια, κερνάω μουσικές, κερνάω το θετικό πρόσημο της ημέρας, το οποίο εντάξει μερικές φορές ορίζει, αλλά το βρίσκουμε παιδιά. Μας παίρνει 4 ώρες. Το λες ρε παιδάκι μου ότι την υδρώνουμε τη φανέλα. Και επίσης κερνάω και icons, Μέντα icons. Αν δεν έχετε ιδέα τι είναι, πάτε στο site μας menda88.gr και ακούτε όλα τα αφιερώματα τα οποία ήδη έχουν γίνει. Στην ίδια σελίδα, στην ίδια ενότητα, μπορείτε να συμμετέχετε στο επόμενο Μέντα icon, που για μας είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και τα τραγούδια της. Ό,τι ακριβώς έχει τραγουδήσει, που είναι μνήμη για μας, που είναι λιγάκι πιο συναισθηματικό, που είναι λιγάκι πιο δικό μας. Και το καλό είναι ότι το δικό μου το διαφορετικό είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό σου το διαφορετικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλω να καταλάβετε μόνο ότι έχετε 5 επιλογές και είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή της ψηφοφορίας, αλλά αν τα καταφέρετε θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσετε και ένα iPhone 17. Menda88.gr λοιπόν, στην ενότητα Menda Icons, που είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη, γιατί είναι και οι καλλιτέχνες που αγαπάμε, γιατί είναι τα τραγούδια της ζωής μας. Και ακριβώς αυτή την ενότητα, ναι, συνεχίζουμε βεβαίως. Έχουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου, σαν έναν δημιουργό, τον δημιουργό της καρδιάς μου. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στον Νίκο Ζούδιαρη και στα τραγούδια του. Και πριν από μερικά χρόνια έδωσε το πιο σιωπηλό τραγούδι στην Ελένη Τσαλιγοπούλου. Με τα πιο βαθιά νοήματα, με τις πιο βαθιές και πιο δυνατές κραυγές. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Πονείς λαός εδώ και για τον Γιάννη Χαρούλη, ζωντανή ηχογράφηση εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Ψυχραιμία, ηρεμία, όλα καλά θα πάνε. Είμαστε περίπου στις 9:25. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στον Κηφισό. Το λέμε από πολύ νωρίς το πρωί που σημειώθηκε το ατύχημα. Αν μπορείτε να αποφύγετε σήμερα το Κηφισό, θα έχετε κάνει ό,τι καλύτερο. Αν προλάβαμε τέλος πάντων να σώσουμε κανέναν άνθρωπο. Έχει γίνει καραμπόλα με την εμπλοκή 4 οχημάτων στην λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος Σαχαρνών περίπου, όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σε αυτό το ατύχημα ενεπλάκει ένα φορτηγό, ένα γιοταχή και δύο μοτοσυκλέτες. Το ρεύμα της ανόδου είναι απροσπέλαστο και έχει ένα μασίφορο βάρη μποτιλιάρισμα από Τουρέντι, παιδιά. Από Τουρέντι μέχρι και την Φιλαδέλφια, μέχρι την έξοδο για την Αχαρνών. Και στην Κάθοδο τα πράγματα δεν είναι εύκολα και εκεί έχουν γίνει ατυχήματα, αλλά αυτό που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα είναι το πιο σοβαρό και έχει προκαλέσει τα περισσότερα προβλήματα. Καθυστερήσεις τώρα στην Αττική Οδό, στην Κατεχάκη, στην Περιφερειακή του Ημιτού, αλλά και αναδιαστήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τον Πειραιά, στο ρεύμα το αντίστοιχο. 25 βαθμούς Κελσίου θα δείξει η άνοιξη σήμερα στο κέντρο της πόλης μας. Και εμείς εδώ στις πολύ πολύ καλές μας συνθήκες και τις καλές τις συνήθειες. Με το τραγούδι μας, με τον καφέ μας. Δώστε στα ραδιόφωνά σας τη μέγιστη δυνατή ένταση που μπορούν να τέξουν. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ήρθε εδώ στην παρέα με το τραγούδι του. Ας μας πάρει και αυτό στον κόσμο του. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις

θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην ερώτηση «Είστε έτοιμοι?» Και βεβαίως το εύλογο θα ήταν «Εξαρτάται, είστε έτοιμοι για το ξεκίνημα κάποιων καλοκαιριών που έχουμε μπροστά μας, που θα ψηθούμε, με το ψύχρεμο ψηθούμε, έτσι, που θα ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία». Δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι επιστήμονες που βλέπουν ένα φαινόμενο να μας έρχεται και επειδή είναι πάρα πολύ έντονο το ονομάζουν Super El Niño. Θα προκαλέσει, αρχίζει γενομένης από αυτό το καλοκαίρι που έρχεται τώρα, θα προκαλέσει το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ. Κοντοζυγώνει, κυρίες και κύριοι, ο καιρός γάραγγης που θα ψηθούμε. Αναμένεται λοιπόν να οδηγήσει σε ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια αυτό το φαινόμενο, το Super El Niño. Βεβαίως είναι για την άλλη μεριά του Ατλαντικού, αλλά και εμείς εδώ πέρα δεν τα έχουμε πάει και πάρα πολύ καλά, θέλω να σας πω. Βεβαίως οι Αμερικανοί θα περάσουν λιγάκι πιο δύσκολα, αλλά και εμείς εδώ πέρα πιστεύετε ότι περνάμε εύκολα. Δηλαδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο παίζαμε χιονοπόλεμο στα βουνά, τώρα κάνουμε μπάνιο. Χθες ο γιος μου δηλαδή πήγε στο λουτράκι και έκανε μπάνιο. Αλήθεια όμως, έλεος. Και τώρα το Σαββατοκύριακο ετοιμάζονται παρές να πάνε για μπάνιο. Όχι στο λουτράκι, για μπάνιο γενικά. Οπότε έτσι κι αλλιώς βλέπετε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ζεστό. Εμείς όμως έχουμε φροντίσει την άνοιξη, στο τέλος της άνοιξης και συγκεκριμένα 29 τώρα του μήνα, να φύγετε να πάτε ένα μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Τσινκουετέρε. 5 μέρες, 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Με το Βλασόπουλο Travel θα πάτε με το καλό, θα έρθετε με το καλύτερο. 10 η ώρα το πρωί θα ακουστεί η λέξη που σε ταξιδεύει, την οποία ξέρετε ακριβώς θα την κάνετε. Θα την καταχωρήσετε στο site μας. Καλά, θα το υπενθυμίσω και τότε, δεν μπορεί. Αλλά απλά σας το έχω εγώ έτσι. Να το έχετε στο μυαλό σας. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο menta88.gr.

0: άρχισα να απαντάζω κανένα ερώτημα τώρα? Γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία έβαλαν οι Όναρ εδώ στο πρωινό της Τετάρτης. Καταρχάς, τι ώρα είναι? Είναι 9 παρα 5. Να ρωτήσω αν έχετε πιει καφέ. Γιατί είναι μια ιδανική ώρα για καφέ. Αργήσατε που αργήσατε σήμερα, θα αργήσετε και παραπάνω. Γίνεται χαμός στους δρόμους, οπότε φτιάξτε ένα καφέ. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος είναι στην παρέα. Όχι το, αυτό που ξέραμε ακριβώς. Έχει τώρα γεύση βανίλια. Έχει και μια ακόμα επιλογή με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το είχατε φανταστεί εσείς ποτέ? Ευτυχώς το Λουμίδη Παπαγάλο Έκαστος το φανταστήκανε. Όχι μόνο το φανταστήκανε, το έκαναν πλέον καθημερινότητα για μένα εδώ στο στούντιο, που κυριολεκτικά μισχομυρίζει και ψυχούλα με εδώ που τα λέμε. Καλημέρα, Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα, όπως πάντα μέχρι τις 10.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μέντα. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και

0: θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Εχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις

Καλά όλα τα υπόλοιπα και αυτή η άνοιξη είναι η φούλα που δεν αφήνει κανέναν σε ησυχία. Αλλά να σας πω εγώ που βρίσκεται το μυαλό μου, θα πείσω καθένας. Σε εκείνο το παιδί που μονάχο του το δρόμο του γυρεύει. Σε αυτό το στιχάκι. Βρισκόμαστε ήδη στην 6η μέρα του Μαΐου. Αν έχετε τριγύρω σας πιτσιρίκια τα οποία θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, τελειώνουν τα σχολεία, τελειώνουν κάτι λύκεια τώρα. Εντάξει. Πανικός, παιδιά, πανικός. Είναι από εκείνα τα χαρακτηριστικά αυτής της υπέροχης στιγμής, αυτών των υπέροχων χρόνων της εφηβείας ενός ανθρώπου, η οποία θα ήθελα να μην ξανάρθει, τουλάχιστον σε μένα, ποτέ ξανά. Έτσι για την ιστορία, έτσι για την ενημέρωση. Μέχρι την άλλη Παρασκευή έχουν μαθήματα στα Λύκεια. Την Τετάρτη 27 Μαΐου τελειώνουν τα γυμνάσια, τα δημοτικά 15 Ιουνίου, έχουν ακόμα δηλαδή. Οι πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν 29 Μαΐου, παιδιά. Παρασκευή είναι. Τα γενικά λύκεια με την γλώσσα, με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε πάτ-πάτ ο ένας στην πλάτη του άλλου και ούτω καθεξής. Γιατί είναι κάνα δύο χρόνια τώρα τα οποία τα έχω και εγώ μπροστά μου, τα οποία ναι, παιδιά, θέλω πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και μπορώ να υπολογίζω στη δική σας, είμαι σίγουρη. Εδώ έχουμε αντιμετωπίσει άλλα και άλλα μαζί. Και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μέντε το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και σήμερα μέχρι και τις 10. Γιατί η ζωή μας είναι μικρή, αλλά κοίτα, έχουμε βρει το κλειδί της. Μοιραζόμαστε.

0: Αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτές τις ελπίδες, τις οποίες μπορεί να τις έχουμε για τη σημερινή μέρα, είναι ότι θα διαβούμε κάποια στιγμή τον Κηφισό. Κάποια στιγμή θα ανέβουμε, δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από πολύ νωρίς το πρωί είχε σημειωθεί ένα αρκετά σοβαρό ατύχημα στο ύψος της Αχαρνών. Τα πράγματα δείχνουν να χειροτερεύουν από ώρα σε ώρα, δηλαδή σχεδόν από το Μοσχάτο, στο ρεύμα της Ανόδου, σχεδόν από το Μοσχάτο μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω πώς θα ανεβούμε πάνω. Από την άλλη μεριά, αλλά και η κάθοδος έχει ζητήματα. Συνολικά, αυτό θα πω μόνο και θα στο πάσω για πάντα. Είναι 7 τα ατυχήματα αυτή την ώρα, τα οποία είναι ταυτόχρονα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Ωραία, αλλάζουμε θέμα. Άνοιξη. 25 βαθμούς Κελσίου άνοιξη θα έχουμε σήμερα εδώ στο κέντρο της πόλης και είναι μια υπέροχη μέρα να φωνάξουμε όλοι μαζί δυνατά. Όχι πια δίαιτες. Όχι πια δίαιτες. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και είναι μια μέρα η οποία μας ενώνει, κυρίες και κύριοι. Εμάς που την ξεκινάμε για κανένα δύο ώρο, εμάς που τη σταματάμε κάθε δύο ώρες, εμάς που ποτέ δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια σοβαρή δίαιτα της προκοπής. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα μας. Χρόνια μας πολλά.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

ίδια σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ε, κοίτα να δεις που ήρθε η βοήθεια. Η καλή είδηση της ημέρας. Κυκλοφορεί από χθες. Δεν την έχουμε συζητήσει, δεν προλάβαμε να τη συζητήσουμε μέχρι τώρα. Να το. Γεύματα του 1 ευρώ για όλους τους φοιτητές. Αυτή είναι η απάντηση στην οικονομική πίεση. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι φοιτητιός ανεολαία έχει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη και οικονομική πίεση, αλλά και πολύ περισσότερο έχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος για το πώς θα τα καταφέρει και πώς θα βγάλει και το μήνα. Οπότε έρχεται από την κυβέρνηση μία απάντηση, η οποία λέει ότι μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στα κηλικεία, μέσα στα εστιατόρια των πανεπιστημίων, τα γεύματα θα κοστίζουν 1 ευρώ. Αυτό σημαντικό δεν σας είπα. Δεν είναι για εδώ αυτή η είδηση. Είναι για τη Γαλλία. Ναι, αυτή το κάνει πρώτο. Και θέλω να πιστεύω τέλος πάντων ότι θα υπάρξει μίμηση και από άλλες κυβερνήσεις και από άλλα κράτη. Ίσως χτυπήσει αυτή η ωραία ιδέα και την πόρτα, τη δικιά μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινο σε αυτά τα πανεπιστημιακά εστιατόρια το γεύμα που προσέφεραν, το πλήρες γεύμα μάλλον που προσέφεραν, τριών πιάτων κόστιζε 3,30 ευρώ. Ενώ η τιμή του 1 ευρώ ίσχυε αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα. Τώρα, μετά από πιέσεις των φοιτητικών ενώσεων, η κυβέρνηση της Γαλλίας, ξαναλέω, γιατί φαντάστηκα κάτι χαμόγελο τώρα, της Γαλλίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να γενικεύσει αυτό το μέτρο. Να σας πω κάτι. Μπράβο, ναι, και στα δικά μας. Κοίτα να δεις ότι με απλές κινήσεις, δημοσιονομικά δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί να σταθεί, αλλά δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω αυτό. Αλλά πάντα φαίνεται ότι αυτός που θέλει να βοηθήσει το κοινωνικό καλό, αυτός που θέλει να βοηθήσει μια κοινωνική ομάδα η οποία έχει ανάγκη βοήθειας, με έναν τρόπο, ρε παιδιά, βρίσκονται λύσεις. Και ξαναλέω, όχι, δυστυχώς, μακριά από εμάς είναι όλη αυτή η διαδικασία. Εμείς δεν μπορούμε καν να διαχειριστούμε τα αυτονόητα.

Οι τέσσερις σημαντικότερες λεξούλες όλων των εποχών, κάθε μέρας, κάθε ώρας. Πολύ περισσότερο εδώ το πρωί. Εδώ λοιπόν ακούγονται διαφορετικά. Τώρα που φεύγεις λοιπόν, τώρα που ξεκινάς την ημέρα, σε αγαπώ να προσέχεις, θες να πάμε και ένα θέατρο. Ή θες να μαγειρέψεις το βράδυ, ή θες να πάμε έξω για φαγητό. Ή τέλος πάντων να υπάρχει ένα κάτι το οποίο θα είναι για μετά τη δουλειά. Όπως για παράδειγμα έχουμε κανονίσει εμείς να πάμε θέατρο, Μέντα Θέατρο κυρίες και κύριοι, και θα δούμε ωραία, πολύ ωραία παράσταση. Το Βυσσινό Κήπο του Τσέχοφ θα δούμε στην σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου. Οι προσκλήσεις που θα κερδίσετε για να έρθετε μαζί μας αφορούν στην άλλη εβδομάδα, Τετάρτη ή Πέμπτη. Ό,τι μέρα θέλετε. Οπότε θα πάτε στο site μας menta88.gr και θα συμπληρώσετε εκεί τη φόρμα συμμετοχής. Θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή και όλοι οι νικητές θα λάβετε τις προσκλήσεις σας. Ο Βυσσινό Κήπο του έχει πάρει παράταση λόγω της μεγάλης επιτυχίας και μέχρι τις 24 Μαΐου, από 9 μέχρι τις 24 του μήνα, θα επαναφιλοξενηθεί στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Η σκηνοθεσία, όπως είπαμε, είναι του Έκτορα Λυγίζου, σε διπλή διανομή Βόνη Μαλτέζου και Ιράνια Οικονομίδου, μεταξύ άλλων και με ένας πάρα πολύ ωραίος θείασος, Μαμαλία Μουτούση, βλέπω, Κατερίνα Πατσιάνη, Φίβο Σιμεωνίδης και πολλοί πολλοί άλλοι, εντεκαμελής θείασος, λόγια και δράση για να εξορκίσουν αυτή τη σιωπή και το κενό που ανά πάσα στιγμή απειλούν να τους αφανίσουν μέσα σε έναν Βυσσινό Κήπο. Ωραία, ωραία πρόταση είναι αυτή και πολύ χαίρομαι που θα πάμε και μαζί. Εδώ, τι να καθίσω να πω τώρα για την κίνηση, εντάξει θα πω ένα, έχει κίνηση, τέλος. Θα πω ότι έχει πολύ πολύ άνοιξη έξω. Σήμερα έχει 25 βαθμούς Κελσίου και όχι, έχετε καταλάβει ότι εκτός από τη ζωή μας και ο υδράργυρος έχει πάρει την ανηφόρα. Τη Δευτέρα περιμένουμε τα πρώτα τριαντάρια στο λεκανοπέδιο. Τρίτη, δευτερότριτο. Ετοιμαστείτε. Θα βγουν τα μπρατσόνια έξω. Θα κοντίνουν τα μανίκια, θα φύγουν οι ζακέτες και ούτω καθεξής.

Το συγκρότημα λέγεται 2002GR. Να το ξαναπώ κιόλας, γιατί δεν έχει και το τελεία. Ήταν μια εποχή η οποία το 2002 ήταν πάρα πολύ μακρινό. Και τώρα μακρινό είναι βέβαια από την άλλη μεριά, στην πίσω μεριά. Και πολύ περισσότερο το .gr δεν υπήρχε, διότι αμφιβάλλον υπήρχε και ίντερνετ εκείνη την εποχή. Αλλά κοίτα να δεις τη διαχρονικότητα του συγκεκριμένου τραγουδιού του Αγαπησιάρικου. Αυτή τη διαχρονικότητα λοιπόν, εμείς εδώ στον αέρα του Μέντα 88 την έχουμε τιμήσει πάρα πολλές φορές. Την τιμούμε καθημερινά, κάθε ώρα και λεπτό. Και για να το εξελίξουμε λιγάκι, έχουμε εφεύρει τα Μέντα Icons που είναι αφιερωμένα σε εμάς, δηλαδή σε αυτές τις μουσικές στιγμές, τις μνήμες, του συναισθήματος. Έχουμε κάνει πάρα πολλά τέτοια αφιερώματα. Ετοιμαζόμαστε τώρα για ένα ακόμα με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Τα τραγούδια της που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Διαλέξτε μόνο 5 και κερδίστε ένα iPhone 17. Περισσότερες πληροφορίες www.menta88.gr. Μέντε το πρωί, καλημέρα μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα. Μέχρι

0: Εντάξει λοιπόν, βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Τι ώρα θα ήταν τώρα, άμα ήταν σχολείο θα είχαμε τελειώσει τη δεύτερη ώρα. Ούτε καν θυμάμαι το μεταξύ τα ωράρια. Λοιπόν, βγάλτε μια κόλλα χαρτί και με αυτό το να μπροστά βάλτε άλλα πραγματάκια τα οποία θέλετε να πραγματοποιηθούν σήμερα. Λοιπόν, να μ' αγαπάς. Το πανεϊτρίφωνο αυτό. Πάμε σε υπόλοιπα, να με προσέχεις. Μήπως θέλεις να με πας θέατρο σήμερα, μήπως θέλεις να με πας κινηματογράφο, μήπως θες να μείνουμε σπίτι. Να με προσέχεις αλλιώς. Δηλαδή, να μου φέρεις για παράδειγμα τον πρωινό μου τον καφέ. Μήπως θέλεις να έρθεις από τη δουλειά. Ένα να, έτσι, όχι τη προστακτική όμως. Αυτό ρε παιδάκι μου που να σου δίνει ωραίες ιδέες. Το ευγενικό το να. Λοιπόν, και με αυτή την ιδέα σας αφήνω. Α, πριν σας αφήσω, η ώρα είναι 10 παρα 5, έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει τώρα στις 10. Μόλις την ακούσετε, την καταχωρείτε στο site μας mendo88.gr στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσετε ένα ονειρικό ταξίδι, ένα ονειρικό μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. 5 μέρες η εκδρομή, 2 τα άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα με τη φροντίδα του Βλασόπουλος Travel. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Από τις 6 μέχρι και τώρα η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Έρχεται το καλύτερο που μπορώ να έχω για σήμερα. Από το πάνω-πάνω ράφιο, Νίκος Μωραΐτης ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12 για να σπρώξουμε τα τραγούδια και τα λόγια του. Αυτά τα τραγούδια να φτάσουμε στο μεσημεράκι. Αύριο, τι λέτε. Πρωί-πρωί όμως, έτσι. 6 ώρα το πρωί. Αύριο το πρωί στις 6, λοιπόν, περιμένω να σας βρω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα μας.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
12: Μέντα 88. Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι διαγωνισμός. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 7 ατυχήματα αυτή τη στιγμή, ξέρετε, τρακαρίσματα στον Κηφισό, στην Εθνική Οδό, από εδώ που είμαστε εμείς από το Φάληρο, μέχρι την συμβολή με την Αττική Οδό. Οπότε, όπου φύγει, φύγει, και ό,τι μπορείτε να αποφύγετε, να το αποφύγετε. Αυτή είναι η πρώτη φράση για σήμερα, γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο σημείο της πόλης για σήμερα. Όλα τα άλλα μην ανησυχείτε. Τα έχουμε εδώ κανονισμένα στον Μέντα 88. Είναι τραγούδια, είναι ταξίδια, είναι ό,τι αγαπάμε, είναι ό,τι μας ενώνει. Δηλαδή, κανένας κίνδυνος, όχι ατύχημα, ευτύχημα. Το να συναντιόμαστε εδώ στον Μέντα μας. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένα Βραχάλη, ο βυθός σου και από εκεί στον ουρανό σου, ψηλά. Δηλαδή, παίρνεις το αεροπλάνο, φεύγεις, προσγειώνεσαι εδώ, δίπλα στην γειτονική Ιταλία και αρχίζει το μέντα ταξίδι. Το Σκάνι και Τσίνκουε Τέρε, δύο από τις ωραιότερες περιοχές της γείτονος, να το πω έτσι, κυρίως όμως. Δύο από εσάς για 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel για να ζήσετε τα χρώματα και τα αρώματα αυτών των δύο περιοχών. Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει εδώ στον Μέντο 88 στις 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο mento88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και ακόμα ένα Μέντα ταξίδι γίνεται δικό σας. Την κλήρωση θα κάνει η Βιβί μας, Βιβί Παπαστάθη, την ακούμε Μέντα το πρωί 8 με 10. Περνάω σε προθυ... 8 με 10. 6 με 10 το κορίτσι μας. Όχι 8 με 10. 8 με 10 την ακούω εγώ. 6 με 10 λοιπόν. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Καλά νέα. Και τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς την ανάγκη οπτικής ίνας. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντο 88, είναι τα μισά της εβδομάδας, είναι ολόκληρη καλημέρα μας.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: 7. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
5: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
4: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
4: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
5: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
4: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

Είναι ο Ορφέας Περίδης, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα 88, είναι η πρωινή μας παρέα. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Και μια και είμαστε εδώ οι φίλοι του Μέντα 88 γύρω από τα τραγούδια, να προσθέσουμε κι άλλο ένα φιλαράκι στην παρέα. Κανονικό φιλαράκι από αυτά που μας κράτησαν τηλεοπτική συντροφιά. Έρχονται λοιπόν αντικείμενα του Μάθιου Πέρι από το Friends που βγαίνουν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό, ανάμεσά του σενάρια της σειράς υπογεγραμμένα από τον ίδιο. Αυτό που με εντυπωσίασε έτσι και μ' άρεσε ιδιαίτερα είναι ο σκοπός, το πόσο ανοιχτά λέγονται τα πράγματα. Θα ενισχύσει λοιπόν αυτή η δημοπρασία το Matthew Perry Foundation, το οποίο δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις εξαρτήσεις και στην υποστήριξη της απεξάρτησης, και μόνο που το λες τόσο καθαρά, το στίγμα χάνεται.

0: σαν το νερό στη βάρκα. Ένα θεατρικό έργο χωρίς ηθοποιούς, μόνο ένα κουτί και εσύ. Μια ημέρα αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη με 14 έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης ONX Showcase από τις 21 στις 24 Μαΐου στη Στέγη στο Onassis Ready. Κλείστε τη θέση σας στο onassis.org. Περνάμε στην Nova όπου κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan σε κάθε παραγγελία σας αν κατεβάσετε το παντού app. Σκανάρετε την απόδειξή σας, παίρνετε τον deal αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μαθαίνετε στο nova.gr. Εδώ στην παρέα του πρωινού είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και αφού είμαστε τόσο φίλοι να κάνουμε και μια ποδηλατάδα μαζί έτσι όπως κάναμε παιδιά σε πολύ πολύ λίγο.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Ένα παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Yeah, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρη Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια που σμπαίλησαν. Ένα έργο

0: χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι

Νατάσα Αποφίλιο και Γιάννης Χαρούλης εδώ μαζί στον Μέντα 88. Καλημέρα και πάλι σε όλες, σε όλους. Η Μόνικος Μωραΐτης και είναι ένας άνθρωπος, είναι μια διάνοια η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα, ένας άνθρωπος ο οποίος κοίταξε τις ψυχές μας, ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος απάντησε σε τόσα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ψυχή. Βέβαια υπάρχει, λέει, μια απάντηση που δεν έδωσε ποτέ, δεν κατάφερε ποτέ να δώσει. Έχει πει ο ίδιος, η μεγαλύτερη ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί ποτέ και που κι εγώ δεν έχω κατορθώσει να απαντήσω μετά από 30 χρόνια έρευνας είναι «Τι θέλει μια γυναίκα». Σιγά, δεν είναι εύκολο αυτό.

0: Και αυτό το καλοκαίρι που μπήκε μέσα στην άνοιξή μας και αυτό το καλοκαίρι που τραγουδούν τα ξύλινα σπαθιά, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, οπότε και αυτό το καλοκαίρι είναι εδώ. Περνάω σε ένα προωθητικό μήνυμα που έχει να κάνει με μια καλοκαιρινή βόλτα, διότι μπορείτε να πάτε στον κήπο του Golden Hall και εκεί να ανακαλύψετε το Διελληνικό, έναν τόπο ανοιχτό για όλους μας. Θα ταξιδέψετε με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, θα κάνετε βόλτα στο Διελληνικό Park και στο παραλιακό μέτωπο και θα δείτε το αύριο να ζωντανεύει σήμερα μπροστά σας όλο τον Μάιο. Περνάω στο Sweps, το οποίο σε προσκαλεί να διεκδικήσεις πάνω από 1.600 δώρα εισιτήρια για τα Village Cinemas, για θέατρα, προβολής home cinema και άλλα, ανάμεσα τους βέβαια και το μεγάλο έπαθλο, ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο, συνθεατρική παράσταση στο West End. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας Sweps, κρατάτε την απόδειξή σας, μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της απόδειξης και κερδίζετε Sweps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Μέντα 88, απόλαυση και προφίλ και αμφάς μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις μουσικές, όλα τα πλάνα εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται η Χάρης Αλεξίου και δεν είναι μόνη. Η Μόνικος Μωραΐτης, την καλημέρα μου και πάλι.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή, είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια

0: iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

Καλημέρα και πάλι σε όλες, σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, Ηνωμένο το 88. Είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας από τα 80's. Είναι τώρα ο Ορφέας Σπυρίδης που θα έρθει από τα 90's. Και ανάμεσά τους μια γυναίκα την οποία γνωρίσαμε στα 80's, η οποία έγινε σύνθημα στα 90's. Τότε βγήκε το Ελευθερία ή Θάνατος. Είναι Ελευθερία Σαρβαντάκη, είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι στα Mental Icons. Αλήθεια, ποια τραγούδια της Ελευθερίας Σαρβαντάκη έχουν γράψει την δική σας ιστορία? Μπείτε τώρα στο mental88.gr. Ακούστε τα τραγούδια της, ψηφίστε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και κερδίστε και ένα iPhone 17.

0: Ελεονόρα Ζουβανέλη, σε τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, η δύναμη μιας φωνής και από εκεί στη δύναμη μιας γραφής, Αντών Τσέχοφ, ιστορικός Βυσσινόκηπος, ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο. Η παράσταση είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία, γι' αυτό και επιστρέφει. Μέχρι τις 24 Μαΐου θα παίζεται στην κεντρική σκηνή του Εθνικού. Η σκηνοθεσία είναι του Έκτορα Αλυγίζου. Οι περισσότερες παραστάσεις είναι ήδη sold out, οι περισσότερες μέρες δηλαδή. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις για την παράσταση ερχόμενη Τετάρτη και τη ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή 13 και 14 Μαΐου. Μπαίνετε στο mento88.gr, συμπληρώνετε εκεί την φόρμα και κερδίζετε, όπως είπαμε, διπλές προσκλήσεις. Περνάω τώρα σε προθετικό μήνυμα, διότι τα καλά νέα έρχονται από την Nova και αφορούν στο Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες, απεριόριστη επικοινωνία και χωρίς να χρειάζεται να κοιτάτε έξω στο δρόμο αν οι εργάτες έχουν ήδη έρθει να σκάψουν για οπτική Ίνα. Δεν χρειάζεται εδώ οπτική Ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητα ως 300 Mbps, διακτήθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τον χάρτη των ταχυτήτων θα το βρείτε στο nova.gr. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης στην παρέα σας και το ραντεβού μας είναι αύριο από τις 10 κάποια στιγμή στη ημέρα σας, να μας συναντήσετε, να περάσουμε όμορφα. Γεια και χαρά.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα.
4: Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.

0: μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
2: Δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα!
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Η πύλα

0: θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
5: Μέντα 88.

ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι κλήρωση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό!
8: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
7: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μαστίχο, τι υφή.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου, μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά.

0: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλίτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Ρωμαίος,
11: Γιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Η πύλα

0: του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Εχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
2: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
3: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό!
8: Μπράβο, παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
7: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

ταξίδι ή το σκάνι στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12.

0: όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
12: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
13: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
14: Μέντα 88.

ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι λέξη. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Άλλος είναι τους απλώνεις αλάθια.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: λεπτά. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Λέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά. Με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay.

0: Αυτή το Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
1: Χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σε φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Ρωμαίος
6: Γιουλιέτα
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας

0: δείτε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Όπως όλοι είπαμε, τα χρόνια που πήγαν χαμένα, όλοι μας το έχουμε πει αυτό ή θα το πούμε για αμέτρητους λόγους. Είναι μάλλον στη φύση του ανθρώπου να νιώθουμε πως ο χρόνος γλιστρά μέσα από τα χέρια μας, αλλά είναι και στη φύση του ανθρώπου να νιώθουμε πως μια στιγμή μπορεί να κρατήσει για πάντα. Υπέρλαμπρος ήλιος πάνω από τα κεφάλια μας, ο Αττικός ουρανός στα γαλάζια του, στα καλύτερά του, και εμείς βάζουμε τη μουσική μας για να ηρεμήσει το μυαλό. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6. Πάμε τώρα μια βόλτα προς Θεσσαλονίκη μεριά και καλή μας εκπομπή.

0: Μην ξεχνούμε τίποτα αυτή την υπέροχη ιστορία που μας είπε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου στα Menda Icons για τη Σφεντόνα, για το τραγούδι των παιδικών του χρόνων. Ακούστε ολόκληρη την εκπομπή, όπως και όλες τις εκπομπές Menda Icons, στο menda88.gr. Τώρα τιμόμενο πρόσωπο στα Menda Icons είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας, ακούτε τραγούδια από όλη την πορεία της Ελευθερίας, διαλέγετε τα δικά σας αγαπημένα μέχρι 5. Εκεί είναι το δύσκολο. Κερδίζετε και ένα iPhone 17. Καλή διασκέδαση, καλή επιτυχία. Menda Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menda 88.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Menda Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Ναι, σε μια εβδομάδα ακριβώς την άλλη Τετάρτη είναι 13 του μήνα που έχει πανελλαδική απεργία. Θα έχει πάρα πολλές κινητοποιήσεις, θα επανέλθουμε σε αυτό. Τώρα με τέτοια λιακάδα η Ρένα που γιόρταζε κιόλας χθες χρόνια πολλά, θέλει το τρελή και αδέσποτη. Βέβαια έγινε, δρομολογήθηκε ήδη και σε ελάχιστα λεπτά από τώρα, στις 4 ακριβώς, ακούμε μαζί στον αέρα του Μέντα 88 τη λέξη που σε ταξιδεύει. Τη λέξη που θα γράψετε εσείς στο menta88.gr για να κερδίσετε εσείς το Μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και στα χρωματιστά χωριά του Cinque Terre.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία.

0: υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
1: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Μέντα 88.
11: Μέντα

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι μουσική. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: έχουμε τους ανθρώπους που κάθονται χαμογελαστοί και δίπλα στον Καβάφη στο γλυπτό, στη Διονυσίου Αρεπαγή του. Και θυμάμαι που καθόμουν δίπλα στο γλυπτό του Πεσόα στη Λισαβόνα και είχα ζηλέψει τότε. Ήθελα πραγματικά να μπορούσα να καθίσω δίπλα του με κάποιο τρόπο εκείνα τα χρόνια και να πάρει κάτι το αυτί μου από τη σοφία του. Το ίδιο θα θέλαμε και για τον Καβάφη, να καθόμασταν, λέει, δίπλα στον Κάτσο και τον Χατζηδάκη στο Πατάρι, στη Σταδίου, στο Μαγεμένο Αυλό. Να του ακούγαμε να κουβεντιάζουν, να είμαστε δίπλα εκεί στο Ρασούλ και τον Παπάζογλου όταν δημιουργούσαν, ή δίπλα στον Καβαδία όταν έλεγε τις δικές του ιστορίες, όπως η επόμενη για ένα μαχαίρι. Μέντε 800 ραδιόφωνα, 5 σκουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες, και καλησπέρα ξανά.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: το υπέροχο Mental Live μας με τον Παντελή Θαλάσσινο. Να ξέρετε που σας ετοιμάζουμε το ένα πολύ πολύ δυνατό Mental Live τις επόμενες ημέρες. Λίγη υπομονή για να τα πούμε ξανά από κοντά. Τώρα, σε προωθητικό μήνυμα για εσάς που σας αρέσουν τα ταξίδια, τα road trips, τα picnic, η θάλασσα, τα ζώα και γενικότερα η περιπέτεια εντός και εκτός πόλης, υπάρχει ένα αυτοκίνητο που είναι ο ιδανικός σύντροφος για όσα φανταζόμαστε και ακόμα περισσότερα. Γιατί όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20, το νέο Hyundai i20, με νέους turbo κινητήρες και 17.890 ευρώ που χωρά όλα όσα φαντάζεσαι. Τώρα, το επόμενο τραγούδι που βάζουμε στον Μέντα 88 με Πέτρο Κουμπλή 3-6. Παραπέμπει και αυτό σε Menda Live. Θα βάλω βεβαίως και Αλκίνο Ιωαννίδη στη συνέχεια που παραπέμπει σε Menda Icons.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Menda Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Jumbo.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις

0: Τέλη του μήνα, κάποιοι από εσάς που με ακούτε τώρα θα βρίσκεστε στην Τοσκάνη, θα βολτάρετε εκεί στα περίφημα χωριά του Cinque Terre, πιο πάνω στην Ιταλική Ριβιέρα, γιατί θα έχετε κερδίσει το Menda ταξίδι. 5 μέρες για 2 άτομα, όλα πληρωμένα από εμάς. Η κλήρωση θα γίνει 15 του μήνα στην εκπομπή Menda το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. 6 με 10 απολαμβάνουμε κάθε πρωί τη Βιβί μας. Τώρα, για να μπείτε στην κλήρωση, για να κερδίσετε εσείς το ταξίδι αυτό που γίνεται με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel, ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή τη λέξη που σε ταξιδεύει. Την ακούτε στον αέρα του Menda 88, 8 το πρωί, 10 το πρωί και 12, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Με το που θα ακούσετε αυτή τη λέξη που αλλάζει συνεχώς, εσείς τη γράφετε στο menda88.gr, συμπληρώνετε την υπόλοιπη φόρμα συμμετοχής και τόσο απλά μπήκατε κατευθείαν στην κλήρωση. Και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menda 88.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Menda ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως? Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Menda 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menda ταξίδι. Menda 88.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησε το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής.

0: περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
7: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
8: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν

Κάπου σίγουρα θα τον έχετε πετύχει. Το πρόσωπό του είναι γνωστό από τα social media, πολλοί κόσμος ανεβάζει ατάκες του. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μόνο το viral που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον εαυτό του. Έχει γνώση, έχει σκέψη. Είναι κορυφαίος επιστήμονας, γιατρός και συγγραφέας bestseller, ο Γκάμπο Μάτε. Ψάξτε τον, ειδικά αν δεν έχει τύχει να διαβάσετε το βιβλίο του «Όταν το σώμα λέει όχι». Ψάξτε ακόμα περισσότερο. Γκάμπο Μάτε, που έρχεται κιόλας Σάββατο 23 Μαΐου, έρχεται εδώ στην Ελλάδα, έρχεται στη Στέγη, και δείτε όλα όσα χρειάζεται για να βρεθείτε από κοντά στο onassis.org. Ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά θα θέλαμε να ακούσουμε, όπως και τις μουσικές μας θέλουμε να ακούσουμε τώρα. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέντρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες, και καλησπέρα ξανά.

0: Το ζακέτα να βάλεις έχει γίνει αντιλιακό να βάλεις. Αληθινή ιστορία. Μέντα 88 και σε προωθητικό μήνυμα απόλαυση σε πρώτο πλάνο από το Sweps. Διεκδικείς πάνω από 1600 δώρα, εισιτήρια σινεμά για θέατρο, προβολής για σινεμά, ταξίδι στο Λονδίνο και θεατρική παράσταση στο Λονδίνο στο West End. Πώς συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, κρατάς οπωσδήποτε την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία της και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο Coca-Cola App. Και με το 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, ξέρουμε καλά πως πλησιάζει η στιγμή που θα κερδίσει κάποια ή κάποιος από εσάς που με ακούτε το Μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Μέντα. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

πολλά, το ξέρετε, μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre, σε αυτά τα περίφημα 5 χρωματιστά χωριά στην Ιταλική Ριβιέρα. Η κλήρωση γίνεται 15 Μαΐου στην εκπομπή Μέντα το πρωί στη Βιβί μας. Βιβί Μπαμπαστάθη κάθε πρωί 6 με 10. Ο τρόπος για να μπείτε να κερδίσετε εσείς αυτό το μέντα ταξίδι, που είναι 5 μέρες για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ο τρόπος είναι η λέξη που σε ταξιδεύει. Θα ακουστεί σε λίγο η λέξη αυτή, στις 6 ακριβώς δηλαδή, σε λιγότερο από 1 τέταρτο. Τη λέξη αυτή την ακούτε κάθε μέρα 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Με το που θα την ακούσετε, τη γράφετε στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και τα δικά σας στοιχεία και πολύ απλά μπήκατε στην κλήρωση όσες συμμετοχές θέλετε με όσες διαφορετικές λέξεις. Κάπου εδώ αναλαμβάνει την κατάσταση τώρα. Μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Ευχαριστώ για την παρέα μας, ευχαριστώ για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα.

0: Ολοκλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
1: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

κοιμηθούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: με Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλα.

0: Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αμπελώνες. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρι.

Πονάει η αγάπη και αυτό είναι κάτι, όπως έλεγε και ο Φλομπέρ, ο πιο βαθύς και ο πιο σίγουρος τρόπος για να αισθανθούμε κάτι είναι να υποφέρουμε γι' αυτό. Αλλά από την άλλη θα μου πεις, είναι αυτό αγάπη? Για κάποιους φαντάζομαι ναι, για άλλους όχι. Πόσες φορές δεν κοιτάζουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα, αλλά βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Κοιτάζεις, ας πούμε, ένα, το λευκό χαρτί που έχω μπροστά μου. Κάποιοι θα ψάξουν στυλό ή μολύβι για να το γεμίσουν, και για άλλους δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, δεν θα το δουν καν. Μένει το 88 στην παρέα σας και σε ένα απόγευμα Τετάρτης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9 με μουσικές, με ιστορίες φανταστικές ή και πραγματικές.

0: Όσο αποφασισμένοι είμαστε στη θεωρία, τόσο μας κόβονται τα πόδια στην πράξη. Όσες φορές και αν το έχουμε σκεφτεί, όσο και να το έχουμε προπάρει, αυτή η παράσταση σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει όπως θα έχεις υπολογίσει, άσε που δεν έχει και χειροκρότημα στο τέλος. Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ήταν οι Βυθισμένες Άγκυρες. Το Μίλτο Πασχαλίδη που μπορείτε να τον ακούσετε και στα Mendicon, στο site mendo88.gr, να μιλάει για τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου. Και εκεί, στην ενότητα Mendicon, μπορείτε να ψηφίσετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, διεκδικώντας έτσι και ένα iPhone 17. Και η αλήθεια είναι πως εδώ έχουμε και πολύ μεγάλη περιέργεια να δούμε ποια είναι αυτά. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλές συζητήσεις με τον Πέτρο Κουμπλή.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέχεια.

0: ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ.

0: ερμηνευτές β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου.

0: Media Bank, η τράπεζά σου.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
2: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, τη τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρβαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Δεν είναι το μοναδικό τραγούδι που συνεργάστηκαν, είναι όμως αναμφίβολα ένα από τα πιο ιδιαίτερά τους. Ένα τραγούδι σαν ποίημα, με ένα εδώ που βρίσκει θέση σε κάθε τώρα. Εδώ στη ρογμή του χρόνου, κρύβομαι για να γλιτώσω. Μανώλης Ρασούλης, Νίκος Ξηδάκης και Νίκος Οπάζογλου φυσικά. Και ένα τραγούδι από το άλμπουμ Μέσω Νεφών. Και από ένα τραγούδι ποίημα σε ένα μέρος που μοιάζει με πίνακα. Δεν μπορεί, όλοι λίγο πολύ έχουμε εικόνες από την Τοσκάνη με τους αμπελώνες και τα πολύχρωμα Τσίνκου Ετέρε. Εκεί σας στέλνει αυτή τη φορά το μεγάλο Μέντε ταξίδι και θα έχετε 5 μέρες για να κάνετε τις βόλτες σας. Και σκεφτείτε και ποιον ή ποια θέλετε να πάρετε μαζί σας, γιατί είναι για 2 άτομα. Είναι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι έχετε να κάνετε εσείς? Το εξής απλό: καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες δηλαδή, στις 8, στις 10 το πρωί, στις 12 και στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ, ακούτε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Αυτή τη λέξη μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr και στη συνέχεια περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει 15 Μαΐου στο Μέντο το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Είναι ο Μέντο 88. Όπου και αν σας βρίσκουν τα μισά της εβδομάδας, είμαι η Βάσια Ρεντούμη και μαζί θα μας βρουν και οι 2 επόμενες ώρες.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκου Ετέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.gr.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση

0: το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Το πρόβλημα, λένε συνήθως στις συζητήσεις, είναι πως δεν τις κάνουμε για να ακούσουμε, αλλά γιατί έχουμε έτοιμες τις απαντήσεις και βιαζόμαστε κιόλας να τις δώσουμε. Γι' αυτό και οι εσωτερικοί διάλογοι θα είναι πάντα οι πιο δύσκολοι, εκεί κι αν έχουμε έτοιμες τις απαντήσεις και κυρίως τις δικαιολογίες. Με ένα τέτοιο διάλογο μας ήρθε η δεύτερη ώρα. Βάσια ρίτμου στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια, Μέντο 88, όπου για να σας βρίσκουμε. 6978-088-088 το Viber, Facebook και Instagram επίσης στη διάθεσή σας, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Το επόμενο, με τη φωνή του Δημήτρη Ιφαντή, το Λες και Μονόλογο.

tormenta.

0: Θα καλύτερα να μπερδεύεσαι και να παραπατάς κοιτώντας εκεί ψηλά, παρά να ζεις μια ζωή κοιτώντας μόνο τα πόδια σου. Μου αρέσει να μιλάω πολλά, μου αρέσει να κοιτάω ψηλά. Ήταν τα υπόγεια ρεύματα. Σε προωθητικό μήνυμα τώρα, τα 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν το ραντεβού είναι 9 Μαΐου Yucatan and Sensory, 10 Μαΐου Bronco, 14 Μαΐου Blue Brick με ζωηρές πισαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Μιλάμε για την πιο intense παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents παλώμα ξέρει, και απολαμβάνεται υπεύθυνα. Mendo 88 και mendo88.gr. Ρωτάτε στα μηνύματά σας για το Mendo ταξίδι. Σε λίγο θα πούμε ξανά τον τρόπο για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
9: Εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλής 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.

0: Κάπου ανάμεσα στο 1893 και το 1896 γεννήθηκε στη Μικρά Ασία και κάποια χρόνια αργότερα ήρθε στην Ελλάδα. Το όνομά της Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και έλεγε πως γράφει τραγούδια αλλά δεν ανακατεύεται αν θα πιάσουν ή όχι, αν θα βγουν ή δεν θα βγουν σε δίσκους. Και ευτυχώς βγήκαν. Φαντάσουν να μην είχε ακουστεί ποτέ αυτό εδώ. Χρωστάμε απάντηση. Χρωστάμε απάντηση σε κάποια μηνύματα. Ρωτάτε πως θα διεκδικήσει το μεγάλο Μέντε ταξίδι. Είναι πάρα πολύ απλό. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, και τώρα δηλαδή σε ένα τέταρτο, ανά 2 ώρες ακούμε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Αυτή τη λέξη τη σημειώνετε και μπαίνετε και τη γράφετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr και με αυτό τον τρόπο διεκδικείτε το ταξίδι, το ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Cinque Terre, ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Mendo88 και mendo88.gr. Αν μας ακούτε διαδικτυακά, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9, εδώ θα είμαστε μαζί.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
3: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Ρωμαίος,
18: Ιουλιέτα,
17: από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό,
17: ασύγχρονο,
18: που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.

8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φως. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά 71 χρόνια πριν με τη φωνή της Ζωζό Σαπουτζάκη, μαζί με το Μήνας έχει 13, αλλά και με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Και εδώ το ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έχει προφανώς συνδεθεί με την ταινία Στέλλα, που προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις με την κυκλοφορία της και όχι μόνο θετικές εκείνη την εποχή. Τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Κακογιάννη, Αγάπη που έγινε στο κομμαχαίρι. Βάσει χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέντε 88, όπου και αν σας βρίσκει αυτό το απόγευμα προς βράδυ πια της Τετάρτης. Τραγούδι για άλλες σχέσεις, το επόμενο.

0: Αν έχεις τη δύναμη και την υπομονή να πεις, αν πας στην άλλη άκρη του κόσμου θα έρθω να σε βρω, τότε μάλλον μπορείς να φτάσεις παντού και όντως μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Τα βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ. Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ήταν ο προσκυνητής. Πάμε και λίγο πιο κοντά και χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε θάλασσες και βουνά, πάμε μέχρι το Εθνικό Θέατρο στην κεντρική σκηνή, στο κτίριο Τσίλερ. Εκεί επιστρέφει από τις 9 μέχρι και τις 24 Μαΐου ο Βυσσινός Κήπος του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου. Και έχουμε διπλές προσκλήσεις στα χέρια μας και σκοπός φυσικά είναι να έρθουν στα δικά σας χέρια. Προσκλήσεις για τις 13 και 14 του μηνός. Οπότε μπαίνετε τώρα στο site mendo88.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: ξύπνας στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο Nassis.org.

πρόσωδα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

Να μπορούσαμε, λέει, να σταματήσουμε τον χρόνο, να μπορούσαμε να μεγαλώσουμε το χώρο για να φωνάξουμε, για να χωρέσουν όλα αυτά που θέλουμε. Ό,τι μας ενοχλεί και γιατί όχι, και ό,τι μας ομορφαίνει κιόλας. Όπως ακριβώς τον σταματάει αυτό το τραγούδι για 3 λεπτά. Επειδή όμως στην πραγματικότητα δεν γίνεται και μιας και ο χρόνος προχωράει, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα. Πριν να γίνει όμως αυτό, να πω σε προωθητικό μήνυμα πως ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda, οπότε μην χάσετε τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 9 Μαΐου Yucatan and Sensory, 10 Μαΐου Bronco, 14 Μαΐου Blue Brick με τον Gorilla. Λαμπερό ροζ χρώμα και ζωηρές φυσαλίδες και απολαυστική γεύση, με άλλα λόγια η πιο intense παλώμα εμπειρία όπως μόνο η

0: 3 cents Παλούμα ξέρει και απολαμβάνεται υπεύθυνα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ένα ακόμη απόγευμα στα μισά της εβδομάδας μας βρήκε μαζί. Μένει το 88 στην παρέα σας. Πας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Αύριο στις 8 το πρωί και ανά 2 ώρες από εκεί και πέρα αναζητάτε τη λέξη που σας ταξιδεύει για να διεκδικήσετε το υπέροχο ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Cinque Terre. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τα μηνύματα. Γεια και χαρά.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις

0: και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρβαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: ταξίδι ή το σκάνι στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: το ταξίδι.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88. Μέντα.

0: κάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μέντα 88.
2: Μέντα.

πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα